Μαχού καρνά όσου σου έπει. Μαχού καρνά όκο ο ήφαμα. Τε αου χάμου σε σένι. Λελέ το λεντάενε. Αου χούλε μαχαλαδούι. Νέο καρόλα με το. Νένικ όντια φε αου σε σένι. Όλα με τούα. Μόσο μαφαντέλε χέντε. Dai va foca heni mususi makasih lo kalau metua makasih lo kalau metua.